0: Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε, ξεχνάω. Κλείνω πληγή.

Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει. Όταν είσαι μακριά, ό,τι κι αν σου συμβεί, εγώ θα είμαι εκεί να σε νοιάζομαι. Μη μου πάθεις κακό, δεν θα αντέξω

Έτσι κι αλλιώς σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με, με τη δουλειά και με τα ζόρια σε ξεχνώ. Μα είδα το θαύμα και όσο ζω θα το θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορός.

0: για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
1: Husqvarna,
0: Bosch,
1: DeWalt,
0: Carrier,
1: Makita,
0: Gardena,
1: Stanley,
0: McCulloch,
1: Oregon.
0: Ζήτα εργαλεία.
1: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
0: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
1: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
0: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
0: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
0: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
0: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
0: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
0: και 697 59 89 363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λούτρα Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός ίσον κέφι και χορό.

Απ' το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού μια καταιγίδα. Και απ' της καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας.

0: Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zpavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
2: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
3: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
2: Αξεσουάρ για το κινητό.
3: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
2: Ειδική που και ψαρέματος.
3: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
2: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
3: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια, καλημέρα από την Ιστία. Είναι Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Οτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις τα επιχειρήματά σας. Είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας ο Χατζής. Ο Κώστας ο Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polytor ΩΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους ζωτοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τώρα να πω ξεκινώντας πως μετά την σεισμική ακολουθία που είχαμε στις 7 Ιουνίου στην Βόρεια Εύβοια και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας με επικίνδυνο το Προκόπη. Σήμερα το πρωί είχαμε νέα σεισμική δόνηση στην ίδια περιοχή. Η σεισμική δόνηση εκδηλώθηκε στις 7 παρα 5 το πρωί. Είχε μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και επίκεντρο ήταν και πάλι το Προκόπη της Εύβοιας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15 χιλιόμετρα. Να πω επίσης πως την ανάγκη άμεσης προστασίας και αποκατάστασης της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου στο Γαλατάκι της Λίμνης μετά τις σεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν στις 7 Ιουνίου και τις ζημιές που είχαμε, αναδεικνύει με ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κεδίκογλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο βουλευτής, οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν ζημιές τόσο στο καθολικό όσο και στο ιστορικό πύργο της Μονής, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από τους μηχανικούς που έκαναν τους ελέγχους κίτρινα. Να πούμε εδώ πως η Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου στο Γαλατάκι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία του νομού μας. Σύμφωνα με την παράδοση, ιδρύθηκε στα τέλη του 7ου ή στις αρχές του 8ου αιώνα και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο από το 1958.

Και πάμε τώρα στην Ελμεύβοια, στην αντίθεσή της στις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην απεργία για την ατομική αξιολόγηση, εκφράζει η Ελμεύβοια με αφορμή την κλίση 4 εκπαιδευτικών σε απολογία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Την 5η λοιπόν, 25 Ιουνίου στις 9 το πρωί, οι 4 εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στην Λαμία προκειμένου να απολογηθούν για την συμμετοχή τους στην απεργία η οποία είχε προκηρυχθεί από την ΑΔΔΗ. Η ΕΛΜΕ στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί έχουν επιδείξει επί σειρά ετών συνέπεια και επαγγελματισμό. Ενώ πολλοί από αυτούς υπηρέτησαν για χρόνια ως αναπληρωτές μακριά από τις οικογένειές τους και απέκτησαν προσόντα προκειμένου να διοριστούν στην δημόσια εκπαίδευση. Τέλος, η ΕΛΜΕ επισημαίνει πως η συμμετοχή στην νόμιμη προκηρυγμένη απεργία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα. Άλλωστε, το άρθρο 107, παράγραφος 3 του Δημοσιοπαλληλικού Κώδικα λέει πως η άσκηση συνδικαλιστικής πολιτικής ή κοινωνικής δράσης δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά.

Και πάμε τώρα στην πρόσληψη καθαριστριών για τα σχολεία του νομού. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων για την σχολική περίοδο 2026-2027. Οι προσλήψεις αφορούν όλους τους δήμους της Εύβοιας με συνολικά 301 θέσεις και 900 ώρες ημερησίως απασχόλησης. Για τον Δήμο Μαντουδούλη Μισχαγίας Άννας είναι 32 ώρες ημερήσιας απασχόλησης και ο μέγιστος αριθμός πρόσληψης είναι 11 εργαζόμενοι. Για τον δικό μας Δήμο τώρα, για τον Δήμο Ιστιάς Ερυψού, είναι 72 ώρες ημερήσιας απασχόλησης και 24 οι εργαζόμενοι που το μέγιστο που μπορεί να προσληφθούν.

0: 46 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Istia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι στην διάθεσή σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σε λίγο θα πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα επικοινωνήσουμε με τον επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Ιστιάς Εδιψού, με τον κύριο Βασίλη Παπασωτηρίου, για να συζητήσουμε μαζί του για την αντιπυρική περίοδο, μιας και το θέμα αυτό συζητήθηκε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρόσφατα. Θα δούμε λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχουν πάρει από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής όλα τα απαραίτητα μέτρα στα πλαίσια της πρόληψης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Επίσης, μετά τις 10.30 θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Σίμω τον Κεδίκογλου, για να συζητήσουμε μαζί του για το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, να δούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Πάντως, γενικά από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Άλλωστε, την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Θερέας, ο κύριος Σερέτης, μας είπε ότι μέσα στον Ιούλιο η μονάδα θα λειτουργήσει. Επίσης, θα του ζητήσουμε εξηγήσεις του κύριου Κεδίκογλου για την καθυστέρηση στον δρόμο των ηλίων, με δεδομένο το γεγονός ότι αρχικά το έργο έπρεπε να είχε παραδοθεί τέλος Οκτωβρίου του 2025. Δόθηκε παράδοση στον εργολάβο για να τελειώσει και το τρίτο κάβερ από την πλευρά των Ροβιών μέχρι την άνοιξη του 2026. Είμαστε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού του 2026 και ακόμη το έργο δεν έχει παραδοθεί. Προφανώς, βεβαίως, ο κύριος Κελαϊδίτης, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, μας είπε ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία τέλος αυτήν του μήνα. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην συζήτηση που θα έχουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Σίμω τον Κεδίκογλου. Εν τω μεταξύ, να πω πως διαβάζω ότι ο Δήμος της Ύφνου αποφάσισε με την 98 απόφαση του 2026, που ήταν μάλιστα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διαθέσει δωρεάν κατοικίες και να δώσει μηνιαίο επίδομα 300 ευρώ, προκειμένου ειδικευμένοι γιατροί να πάνε και να επανδρώσουν το Περιφερειακό Ιατρείο της Ύφνου. Νομίζω ότι το παράδειγμα θα πρέπει να το ακολουθήσει και ο δικός μας Δήμος, ο Δήμος Ιστιαίας Ερυψού, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Διότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, και πραγματικά έχουν γίνει προσπάθειες για την αναβάθμιση του κέντρου υγείας, κενά σε σχέση με τους γιατρούς υπάρχουν και μάλιστα πολύ σημαντικά. Το οργανόγραμμα προβλέπει 5 γιατρούς γενικής ιατρικής, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 και ο ένας έχει κάνει έτοιμα συνταξιοδότηση. Και το ερώτημα είναι, βγαίνουν οι εφημερίες? Τώρα το καλοκαίρι, που ο κόσμος θα είναι πολλής, τι θα γίνει?
1: Radio Istiaea 100,4. 100,4. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 5989 363.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής?
3: Δεν είναι παράδοξο, είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22-263-00-658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Έβγαλε βρώμα η ιστορία.
1: 52 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστορία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οντοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Steepers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.
0: Δήλωση τσούλα, ιστορία, ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκι αλότρια, ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε από την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα από το Πεντάγωνο: ψηφιακή ασπίδα στο στρατό. Τι φέρνει η Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. Έρευνα, σπουδές και πτυχίο με τον δίσκο στο χέρι. Πάνω από 27.000 επισήμως φοιτητές που εργάζονται. Επίσης, λίγη προθεσμία για την δήλωση των ανελκυστήρων, τέλος χρόνου για τα ασανσέρ, δεν πρόκειται να αναδοθεί άλλη παράταση, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Και διπλό χτύπημα, πρώτον καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και η Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς, και για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Και δεύτερον, ευρωπαϊκό ένταλμα από την Βελγική Δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ. Τι απαντάει ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit. Όλα δείχνουν ότι μέσα στον Ιούλιο ο Άντι Μέρναμπ αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Βρετανίας, λέει η εφημερίδα. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα των νέων, 30 χρόνια μετά, όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Η αναφορά είναι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της Ανώτης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Τετραμερής στο Κάιρο με την Ελιβή στην ατζέντα. Παρόν ο Φιντάν, λέει εδώ η εφημερίδα. Ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Εργασία, συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις, λέει εδώ. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί στην Μεγάλη Βρετανία. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τρεις κατηγορίες, το ιστορικό της υπόθεσης και εξηγήσεις του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, το διαδικαστικό ως την άρση ασυλίας του. Επίσης, εργατικό ατύχημα στην Βρετανία. Ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος καταστρά έκτοτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια. Επικρατέστερος διάδοχός του, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Επίσης, σύγκρουση Μαξίμου με την Ελλάς, με το κόμμα του κ. Τσίπρα, για οικονομία και κόκκινα δάνεια. Μελέτη Κίφιν, τροπολογίες της νύχτας σε αριθμούς ρεκόρ. και Μουντιάλ παγκόσμια υπόκληση. Ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Χθες πάλι έβαλα 2 γκολ και έχασα και ένα πέναλτι, έτσι. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Δημοκρατία. Μαρτυρία σοκ, φρικτά παράπονα από τις εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Επίσης, βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ, του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των εμμύριδων που προορίζονταν για λαδώματα Ευρωπαίων αξιωματούχων. Συνένοχος, λέει η εφημερίδα Μητσοτάκης, που τον κατέβασε στις εκλογές του 2023. Έρευνα και ΦΥΜ μεταξύ 9 και 1, συγγνώμη, τα ξημερώματα κατατίθεται το 81% των τροπολογιών, μάλιστα. Ήρεμα νερά, νεοθυμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Για μόνιμους και εποχικούς αιτήσεις εξπρες για 2.811 θέσεις στο δημόσιο. Αφορά δήμους, ΔΕΙΑ, νοσοκομεία, εφορίες, εφορίες αρχαιοτήτων, περιφερειακές ενότητες και ΕΙΑΘ. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027, λέει ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας. Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Και καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα απογευματινή. Δεν θα κάνω τη χρήση της ασυλίας μου, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, απαντώντας στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα, 4 τρίκα για αύξηση τη σύνταξη έως και 35% κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έντια ασφάλισης στην εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωσης έως και 90%. Περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Οι καταγγελίες του βουλευτή της Ροδόπης Ιλχάτα Αχμέτ και οι μηχανισμοί επιρροής της Άγκυρας. Στο ειδόλιο γιατροί για τον θάνατο στρατιώτη είναι ένα άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από επέμβαση ολικής θηρεοκτομής στο νοσοκομείο 424. Και το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Πάμε στην επόμενη. Είναι η Κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Νευρική κρίση, λέει η εφημερίδα, προκαλεί στο Μαξίμου το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η εισαγγελία του Βελγίου σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί ένα ακόμη σκάνδαλο από τα πολλά που έχουν συσσωρευτεί και είχαν ως αποτέλεσμα να απολέσει η κυβέρνηση το ηθικό πλεονέκτημα. Θεώνει Κουφονικολάκου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Υπουργείο Οικονομικών, 6 μία νέες παρεμβάσεις για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Θα κλείσουμε τα πρωτοσελίδα μας με τον ριζοσπάστη. Κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισκητισμός, τουρισμός και περιφέρειες μέχρι την τελευταία ώρα στην μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, επιθέσεις και τελεσίγραφα μεγαλώνουν τον κίνδυνο επέκταση του πολέμου. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Δημήτρης Κουτσούμπας, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος στην πολιτική που υπηρετούν που υπηρετεί, συγγνώμη, τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα. Γι' αυτό οι δυνάμεις του μπορούν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παντού, λέει η εφημερίδα. Ισραήλ κατάπτυστη απέλαση αντιπροσωπείας ελληνικών σωματείων και διαρροή email από δήμων. Οι καταδίκες εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση. Επιβιώνονται οι καταγγελίες του Κομμουνιστικού Κόμματος για το διαβλητό της επιστολικής ψήφου, λέει η εφημερίδα. Και να δούμε, γιατί υπάρχει και θέμα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, λέει, βιοπελαστές, αγρότες, κτηνοτρόφοι, νέες κινητοποιήσεις από σήμερα. Και δασοπροστασία, πυρόσβαση, οι πρώτες πυρκαγιές αποκαλύπτουν ξανά τις μεγάλες ελλείψεις. Πυρκαγιές είχαμε αυτές τις μέρες και στην κεντρική Εύβοια, έτσι. Αυτά, αγαπητοί αγρότες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε μουσική επιλογή, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, θα επικοινωνήσουμε με τον επικεφαλή της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου Ιστιαίας Ερυψού. Θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βασίλη Πάπα Σωτηρίου για να συζητήσουμε για την αντιπυρική περίοδο και πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος Ιστιαίας Ερυψού να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο πυρκαγιές.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

9 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με τον επικεφαλής Λαϊκής Συμπλήρωσης του Δήμου Ιστίας Ερυθρού. Θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βασίλη Παπασωτηρίου. Εν τω μεταξύ, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλιτορ Ομικρον Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η Τεχνική Οικοδομική Εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατσούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατσούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατσούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό και το χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με τα Αλτρά της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432.

0: Χθες έληξε, αγαπητοί ακροατές, η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων έχουν την υποχρέωση να έχουν τα οικόπεδά τους καθαρά μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, όπου ολοκληρώνεται η αντιπυρική περίοδος. Σε διαφορετική περίπτωση, αν γίνουν έλεγχοι και διαπιστωθούν παραβάσεις, τότε κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 5.000 ευρώ. Αυτά σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες. Με τους δήμους όμως τι γίνεται, είναι το ερώτημα. Έχουν καθαρίσει τους κοινόχρηστους χώρους ή τις παράνομες χαμοδερές από τις οποίες πολλές φορές ξεκινούν πυρκαγιές. Έχουν καθαρίσει τους αγροτικούς δρόμους έτσι ώστε να, αν χρειαστεί, να μπορούν τα πυροσβεστικά οχήματα να περνούν με άνεση οι πυροσβέστες για να κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν συντηρηθεί οι υδατοδεξαμενές. Όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, τα ζητήματα συζητήθηκαν στην ειδική συνεδρίαση του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού. Το θέμα το έθεσε με εισήγησή του ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπασοντηρίου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Θηλίγα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πέστε μου, τι προέκυψε από την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Δεν συζητήθηκαν ακριβώς, θα σας πω γιατί. Εννοώ με την έννοια ότι δεν έγινε συζήτηση, γιατί θέλω να επαναλάβω για πολλωστή φορά και να καταγγείλω και δημόσια ότι αυτή η συνεδρίαση της λογοδοσίας...
0: Η απολογιστική έτσι του Δημάρχου που γίνεται κάθε δύο μήνες.
1: Αυτή που γίνεται κάθε δύο μήνες, τώρα ήταν για το δεύτερο δίμηνο του 2026,
0: ναι.
1: Μήνες Μάρτιο-Απρίλη, η οποία υποτιμιέται... Έχει γίνει πλέον μια τυπική διαδικασία, δεν συμμετέχει κανένας. Τώρα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση δεν ήταν ούτε ο Δήμαρχος, ήταν μόνο ο Αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία, ο κ. Μητσελής, και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ και άλλο ένας Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, ο κ. Χριστοφάκη. Το λέω γιατί.
0: Αυτό είναι κατάδια πάντως. Αυτό δεν είναι συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι κατάδια.
1: Είναι κατάδια και δείχνει και το ποιόν.
0: Δείχνει την απαξίωση δηλαδή της συγκεκριμένης συνεδρίασης.
1: Ναι, δείχνει την απαξίωση και μάλιστα δείχνει και ένα, πώς να σας το πω, ένα τρόπο άσκησης της διοίκησης, ναι. Η οποία δεν λογοδοτεί πουθενά, ακόμα και σε αυτές τις συνεδριάσεις που είναι υποχρεωμένη να λογοδοτήσει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έρχεται με την παρουσία είτε του Δημάρχου, του Προέδρου, του Δημοτικού Συμβουλίου, που εντάξει υποχρεωτικά πρέπει να είναι προφανώς, αλλά κανένας Δημοτικός Σύμβουλος και πολλές φορές και καμία συζήτηση. Δηλαδή εμείς θέτουμε ένα ζήτημα, παίρνουμε κάποιες απαντήσεις για να τελειώνει η συνεδρίαση. Να σας το πω, αυτές οι συνεδριάσεις κρατάνε 10 λεπτά, 9, 8, τι να σας πω. Είναι χαρακτηριστικό.
0: Δηλαδή απλά παίρνετε παρουσίαση και φεύγετε.
1: Παίρνουμε παρουσίαση, θέτει την ερώτηση Λαϊκής Συσπήρωσης μόνιμα, ναι. Γιατί μόνο εμείς καταθέτουμε ερωτήσεις.
0: Ναι, διότι δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω οι άλλες παρατάσεις εξής δεν παίρνουν στον κόπο για να έρθουν.
1: Δεν έχω. Αν δεν κάνω λάθος, με ένα ποσοστό τέλος πάντων λάθος, νομίζω ότι η υπόλοιπη αντιπολίτευση,
0: ναι,
1: είχε καταθέσει ερώτηση στην πρώτη συνεδρίαση λογοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά σταμάτησε. Το έχουμε βγάλει και εμείς καταγγελίες. Το έχουμε καταγγείλει, το γνωρίζετε, σας το έχουμε στείλει.
0: Το έχουμε συζητήσει και μαζί από εδώ, από αυτή την εκπομπή.
1: Το έχουμε συζητήσει. Είναι μια παράδεκτη λογική και πρακτική και της Δημοτικής Αρχής, αλλά και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, που ακόμα και αυτή τη συνεδρίαση, η οποία έχει έναν τυπικό χαρακτήρα, γιατί σας λέμε εμείς τώρα και η λογοδοσία δεν γίνεται μόνο εκεί. Η λογοδοσία γίνεται καθημερινά και ο λαός πρέπει να βγάζει τα συμπεράσματά του διαχρονικά, αξιολογώντας τη δράση και την πορεία της Δημοτικής Αρχής όλο το διάστημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι απαράδεκτο αυτή η διαδικασία να απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα λοιπόν στο προκείμενο που κουβεντιάζουμε.
0: Πάμε στην ουσία. Έχει μπει η αντιπυρική περίοδος. Οι ιδιώτες απειλούνται με πρόστιμα και βαριά πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και 5.000 αν δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Με τους Δήμους τι γίνεται, διότι και οι Δήμοι έχουν ευθύνες. Εμείς δεχθήκαμε την περασμένη εβδομάδα μια καταγγελία από την Αυγαριά ότι οι κοινόχρηστοι χώροι δεν έχουν καθαριστεί. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
1: Και εμείς αυτά θέσαμε, να σας πω επιγραμματικά. Θέσαμε το κατά πόσο, θέσαμε βέβαια στη συνολική μας λογική, η οποία επιβεβαιώνεται, γιατί και με το καλημέρα της αντιπυρικής περίοδου είχαμε πυρκαγιές την προηγούμενη εβδομάδα, αυτές τις μέρες, οι οποίες αποδεικνύουν και ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι απροετοίμαστος και ότι παρά τις τυμπανοκρουσίες και τις κάθε φορά εξαγγελίες των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης, του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι είμαστε έτοιμοι, στην πράξη δεν γίνεται τίποτα, γιατί κάθε χρόνο καίγονται πάνω από 500.000 στρέμματα πανελλαδικά. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα πάμε στα ζητήματα του Δήμου που εμείς θέσαμε, το αν ο Δήμος έχει ελέγξει τις δημόσιες υποδομές που αφορούν την πυροσβεστική, την πυρόσβεση, δηλαδή δεξαμενές, κρουνούς και όλες τις υπόλοιπες αυτές τις υποδομές, βασικά αυτές τις δύο, το αν έχει καθαρίσει την αγροτική και τη δασική οδοπία, το να μπορούν να έχουν πρόσβαση.
0: Την αγροτική γιατί πάντα... για τη δασική οδοπία είναι ευθύνη του Δασαρχείου.
1: Εντάξει, είναι ευθύνη του Δασαρχείου, αλλά το Δήμο μας είναι. Πρέπει να γνωρίζει ο Δήμος τι γίνεται και αν κάπου υπάρχει πρόβλημα πρέπει να παρεμβαίνει. Και θέσαμε και το ζήτημα των ακαθάριστων, των άτυπων ας πούμε χωματερών που υπάρχουν σε όλη την επικράτηση του Δήμου.
0: Έχουμε χωματερές γενικό... παράνομες. Διότι παλιότερα γινόταν αυτή η συζήτηση και επίσης είχαν ξεκινήσει και φωτιές από χωματερές εδώ στην περιοχή μας και τρέχαν οι δήμαρχοι στα δικαστήρια.
1: Ναι, υπάρχουν ακαθάριστες χωματερές, υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά σημεία στο δικό μας δίκτυο, στο δημοτικό μας δίκτυο, που κοντά σε κάδους απορριμμάτων, ελλείψη άλλης περιοχής που μπορεί να υποδέχεται γενικώς απόβλητα, που βγάζει ένας άνθρωπος από το σπίτι του, αλλάζει συσκευές, αλλάζει, δεν ξέρω και εγώ, έπιπλα, λήψη, εναποτέθονται εκεί πολλές φορές, τα οποία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και σε κάποιες φορές αυτά δημιουργούν αυτό που λέμε άτυπες κομματερές, όχι μεγάλες να παναδιάσουν μεγάλα φορτηγά, αλλά μικρές εστίες, οι οποίες, εγώ τώρα το Σαββατογύρωκο στα Βασιλικά ήμουνα, ακόμα και στην παραλία του Ψαροπουλίου να περπατήσετε, θα δείτε ότι υπάρχουν σημεία που έχουν συγκεντρωθεί πράγματα τα οποία δεν τα μαζεύει κανένας από τη Δημοτική Αρχή.
0: Κύριε Παπασοντρίου, θα πω για μια ακόμη φορά το εξής. Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί ο Χιτά της Συστιαίας, τότε υπήρχε ένας προβληματισμός τι θα γίνει με τα δρανή υλικά. Ξύλα, πέτρες, μπάζα κτλ. Γιατί? Διότι αυτά απαγορεύονται και μάλλον στα διαροπάλου να πάνε στο Χιτά. Από τότε γίνεται αυτή η συζήτηση και εγώ επανέρχομαι σήμερα. Έχει βρεθεί χώρος για να πάνε αυτά τα υλικά εκεί? Και αν δεν έχει βρεθεί, πού πάνε?
1: Πάνε με ιδιωτική πρωτοβουλία, που και κακώς, αλλά κοιτάξτε, αφήνεται το περιθώριο να αναπτύσσεται αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία. Πάνε και αναποτίθεται σε διάφορα σημεία στο Δήμο που όλοι κλείνουν και η Δημοτική Αρχή, ας πούμε, άτυπα δέχεται ότι πάνε εκεί. Γιατί αλλιώς θα είχε μεριμνήσει. Και να σας πω και κάτι, αυτό είναι κάτι που φυσιολογικά συμβαίνει σε μια κοινωνία και σε έναν οικισμό και σε ένα Δήμο. Ένας άνθρωπος κάνει κάποιες εργασίες στο σπίτι του, αλλάζει κάποια πράγματα, έχει απορρίμματα τέτοιου τύπου. Κάπου πρέπει να τα πηγαίνει. Πού θα τα πηγαίνει δηλαδή, στην αυλή του θα τα βάζει? Μάλιστα. Ή θα τα
0: πρόβει? Έχει γίνει ποτέ αυτή η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο? Όσο είστε εσείς Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής Παράταξης ή όχι? Και αν έχει γίνει, και αν έχει γίνει, κύριε Παπασουτρίου, τι λέει η Δημοτική Αρχή? Πώς απαντάει?
1: Κύριε Τελίκα, σε αυτό η απάντησή της είναι τα πρόστιμα. Όπως είναι και η λογική της κυβέρνησης, τα πρόστιμα για τα καθάριστα οικόπεδα, έτσι. Είναι τα πρόστιμα, θυμίζω, πέρσι ξερόχορτα έβγαλε άνθρωπος
0: από τον Άγιο Γιώργιο, το είχαμε συζητήσει.
1: Τον Άγιο Γιώργιο, και η Δημοτική Αρχή του κόβει πρόστιμο με καταγγελία της Αντιδημάρχου 200 ευρώ. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Μόνο κατόπιν πάρα πολλής πίεσης συγκεκριμένων θεμάτων και προβλημάτων μπορεί να μπει στη διαδικασία να τα πάρει, και το πού τα πάει είναι ένα ερώτημα. Πάμε λοιπόν όμως και στα
0: υπόλοιπα. Ναι, αλλά πέρυσι, επειδή το είχαμε συζητήσει, το είχαμε θέσει και από τη Δημοτική Αρχή, η απάντηση που μας δόθηκε ήταν ότι δεν είχε ειδοποιήσει. Είχε βγάλει τα κλαδέματα έξω χωρίς να έχει ειδοποιήσει. Αυτή
1: ήταν η απάντηση,
0: αν θυμάμαι καλά.
1: Αυτά είναι ψέματα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ψέματα κατηγορηματικά.
0: Πάντως το δικό μου ερώτημα είναι άλλο. Πού τα πάνε, δηλαδή, και αν ειδοποιήσει κάποιος ότι έχω μπάζα, τα οποία πρέπει να τα βγάλω γιατί κάνω ανακίνηση στο σπίτι μου, πού θα τα πάει? Θα τα βγάλει έξω από το σπίτι του? Θα τα πάρει το αυτοκίνητο του Δήμου? Πού θα τα πάει, υπάρχει χώρο?
1: Κοιτάξτε, τώρα σε οικοδομικές εργασίες, να μην μπούμε και χάσουμε όλο μας, όχι χάσουμε, ας φαταλήσουμε όλο μας το χρόνο σε αυτό. Κανονικά, εντάξει, υπάρχουν και κάδοι, πρέπει ο άλλος να μεριμνά για κάδο κτλ. Αλλά πρέπει και ο Δήμος να έχει και να μεριμνήσει, και από αυτή την πλευρά δεν έχει γίνει ποτέ τέτοια συζήτηση από τη Δημοτική Αρχή. Μόνο εμείς το έχουμε αναδείξει κατά καιρούς, ότι πρέπει να υιοθετηθεί ένας χώρος που θα μπορεί με ευθύνη του Δήμου να πηγαίνει εκεί ένας πολίτης ή να καλεί το Δήμο να παραλάβει κάποια πράγματα που δεν μπορούν να πάνε σε κάδους. Mm-hmm. Εννοώ σε κάδους μισθωμένους, ή δεν μπορούν να πάνε στην καθαριότητα, τέλος πάντων, στους πράσινους κάδους που έχουμε. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η μέρημνα, δεν μπορεί να είναι στην ατομική ευθύνη του καθενός. Να σας πω, σε χωριά τώρα υπάρχουν τέτοιες χωματερές και εκεί υπάρχουν μπουκάλια, υπάρχουν γυαλιά, υπάρχουν πιάτα, ξέρετε πώς αυτά λειτουργούν και προκαλούν πυρκαγιές σε ανύποπτη φάση και χρόνο.
0: Τώρα,
1: να πούμε για την αντιπυρική περίοδο.
0: Ναι, εσείς με βάση το γεγονός ότι ήδη έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, ποια είναι τα ζητήματα που βάζετε?
1: σας είπα, βάλαμε τα ζητήματα των υποδομών. Το αν έχουν συντηρηθεί οι δεξαμενές, τα αντιλιοστάσια που πιθανόν υπάρχουν, η πυροσβεστική κρουνή. Ήταν μια γενική απάντηση εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη.
0: Ποια ήταν η απάντηση?
1: Ότι έχουν συντηρηθεί, ότι έχουν ελεγχθεί. Μα δεν αμφισβητούμε ότι πολλά από αυτά κάποια έχουν γίνει. Επίσης ότι...
0: Πόσες δεξαμενές έχουμε στο δάσος του Δήμου μας, ξέρουμε?
1: Όχι, εξαφείς απαντήσεις τέτοιες δεν πήραμε.
0: Δεν πήραμε, μάλιστα.
1: Και επίσης μας συμπεριέλαβαν στην απάντηση ότι υπάρχουν και αυτές οι δεξαμενές που πλέον έχουν μπει πολύ μεγάλες, που είναι για την υδροδότηση των οικισμών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πυροσβεστική. Επίσης μας είπαν ότι σε κάποιους κρουνούς περιμένουν να πάρουν κάποια εξαρτήματα για να μπορούν να συνδέονται τέλος πάντων τα λάστιχα της πυροσβεστικής, οι σωλήνες τέλος πάντων που έχει η πυροσβεστική. Μάλιστα. Μια γενική δηλαδή τοποθέτηση που εμάς μας δημιουργεί τις αμφιβολίες μας,
0: ναι,
1: και το λέμε αυτό δημόσια, για το αν πράγματι είμαστε έτοιμοι και όλα είναι ελεγμένα, γιατί πάντα παρουσιάζεται μια τέτοια εικόνα σε πολλά ζητήματα, αλλά στην πράξη είναι διαφορετικά. Επίσης ρωτήσαμε...
0: Νομίζω ότι έχουμε και κάποια πυροσβεστικά οχήματα έχει ο Δήμος στην διάθεσή του, δωρεές νομίζω ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι σε κίνηση, κινούνται?
1: Αυτή η απάντηση ήταν για γέλια και για κλάματα, γιατί εμείς το ρωτήσαμε.
0: Ναι.
1: Ότι το ρώτησα εγώ συγκεκριμένα αν έχουμε, αν ο Δήμος έχει στο στόλο του κάποιες υδροφόρες ή κάποια πυροσβεστικά που μπορεί να συνδράμει σε μια περίπτωση πυρκαγιάς, μου είπαν ότι βεβαίως έχουμε δύο. Λέω, ποια εννοείται, αυτά τα οποία έχουν γίνει δωρεά και δεν έχουν πινακή της κυκλοφορίας και είναι στον όρχο? Μου λέει, ναι, αυτά έχουμε, μου απαντήθηκε από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, γι' αυτό λέω ότι είναι για
0: γενικά. Τα οποία χωρίς πινακίδες μπορεί, δηλαδή, αν χρειαστεί να βγουν...
1: Όχι, κύριε Τελέκα, αυτά είναι για φωτογράφηση και για κάδρο στον τοίχο, δεν είναι για κάτι άλλο σε βάρουσα φάση. Ούτε έχουν ποτέ επιχειρήσει, αλλά αυτή ήταν η επίκληση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την ετοιμότητα και την ύπαρξη εξοπλισμού. Mm-hmm. Γι' αυτό σας λέω είναι για γέλια και για κλάματα αυτή η απάντηση,
0: mm-hmm,
1: γιατί δείχνει και τη γύμνια ότι και δεν υπάρχει καμία μέρημνα και την απαξίωση, εν πάση περιπτώσει, που δείχνει τέτοιο μεγάλο κενό.
0: Συνεργασία του Δήμου, ας πούμε, με το Σωματείο των Αρετσινάδων που... Οι άνθρωποι εκεί είναι στο πρόγραμμα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 21 και είναι μες στο δάσος, υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, αν υπήρχε συνεργασία, κύριε Τελίκα, να σας το πω, θα μπορούσε ο Δήμος να έχει στηρίξει τις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι ρετσινάδες. Όχι, δεν εμείς έχουμε καμιά αυταπάτηση ότι μπορεί να το κάνει, αλλά τις προάλλες κατέβηκαν στην Αθήνα και ένα από τα αιτήματά τους ήταν ότι τους εξαιρούν από την πυροπροστασία.
0: Γι' αυτό το θέτω αυτό στην συζήτησή μας σήμερα, διότι και εγώ πρόσφατα μίλησα με τον πρόεδρο του Σωματείου και μας έβαλε αυτό ακριβώς το ζήτημα, ότι είναι ένα από τα αιτήματά του.
1: Ναι, ναι, είναι ένα από τα αιτήματα, γιατί οι άνθρωποι πάντα έχουν επέμβει και έχουν και την ικανότητα και τη γνώση.
0: Και πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα που είχαμε κεραυνούς στον Όμορο Δήμο, είχαν παρέμβει κάποιοι εκτός ωραρίου μάλιστα. Είχε τελειώσει τη δουλειά τους και ήταν στο δάσο, επέμβει και σταμάτησαν τη φωτιά.
1: Είχαν επέμβει. Προφανώς και είναι πολύτιμη η συνεισφορά τους και η στάση τους, που πολλές φορές σας λέω κάτω και από συνθήκες αντίκρισης, αλλά και χωρίς κανένα οικονομικό αντίκρισμα.
0: Ναι.
1: Και κανένα οικονομικό αντίκρισμα. Όχι ότι αυτό πρέπει να είναι το κριτήριο, αλλά και χωρίς κανένα, γιατί το κράτος τους έχει για πέταμα. Γιατί να σας πω κάτι, το συζητούσαμε αυτές τις μέρες και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Δεν μπορεί να ξοδεύονται, κύριε Τσελίκα, εκατομμύρια ευρώ στα αντινέρω προγράμματα, να γίνεται πάρτι. Πάρτι εκατομμυρίων και μπουκώματος εργολάβων για μια σειρά τέτοια έργα και στους ρετσινάδες, στους 500 ανθρώπους του προγράμματος που ζητάνε μια αύξηση, γιατί είναι με 800 ευρώ εδώ και 3 χρόνια και το κόστος ζωής έχει ανέβει στο πολλαπλάσιο, εκεί να βρίσκονται χρήματα για τα αντινέρω και για τα υπόλοιπα προγράμματα, που υπάρχει και παρατήρηση για το πώς γίνονται από την πλευρά των ρετσινάδων, ας μην επεκταθούμε, αλλά στους ανθρώπους αυτούς να μην δίνεται μια αύξηση στο μεροκάματο.
0: Πάντως η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι το πρόγραμμα είναι κλειστό, ότι ήξεραν από την αρχή οι ρετσινάδες όταν μπήκαν στο πρόγραμμα ότι τα χρήματα ήταν 63 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ήξεραν
0: αυτή,
1: την αρχή,
0: αυτή είναι η απάντηση. Δεν σημαίνει ότι εγώ συμφωνώ. Απλά σας
1: προφέρω μια απάντηση. Αλλά... Ας τους θέσουμε, αφού προφανώς δεν συμφωνούμε ούτε εσείς ούτε και εγώ, ας τους θέσουμε ότι ήξεραν οι ρετσινάδες ότι θα ανέβει το πετρέλαιο, ότι θα ανέβει το κόστος ζωής τόσο. Μη μας κοροϊδεύει λοιπόν τώρα η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι που έχουν ευθύνη και οι δήμοι και οι περιφέρειες να σταθούν στο πλευρό τους και να διεκδικήσουν. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνουν, γιατί είναι μέρος της ίδιας κυβερνητικής πολιτικής. Πάμε τώρα και σε ένα ακόμα ζήτημα. Αγροτική οδοπία.
0: Ναι, ναι.
1: Να το πω, γιατί χτες δέχτηκα και μια καταγγελία, ας πούμε, για τον τρόπο που δεν έχει σχέση ακριβώς με την πυρόσβεση, αλλά για τον τρόπο συντήρησης των αγροτικών δρόμων.
2: Εγώ νομίζω ότι έχει, γιατί αν πάρει φωτιά το δάσος, το πυροσβεστικό θα πρέπει να περάσει από κάποιον αγροτικό δρόμο για να πάει στο δάσος. Άρα έχει.
1: Προφανώς, όχι άλλο πάνω, σας πω. Μην παρεξηγηθώ σε αυτό. Εννοείται, μα γι' αυτό το ρωτήσαμε. Η απάντηση επίσης ήταν γενική, ότι έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα και ότι γενικώς κάθε μέρα έχουμε έξω μηχανήματα κτλ. Που επίσης υπάρχουν καταγγελίες κατά περιοχές ότι αυτό δεν έχει γίνει. Και εγώ τώρα θέτω και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο θα το θέσω και σε επόμενο συμβούλιο, ότι εμένα μου παραπονέθηκε κόσμος, ότι πολλές φορές αυτό που λέμε καθαρισμό αγροτικής οδοποιίας ή συντήρησή της, είναι ότι βάζουμε ένα μαχαίρι και γενικώς σκάβει το δρόμο, με αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιοχές και κόβει το δρόμο, να είναι ο δρόμος 1 και 2 μέτρα κάτω από τα χωράφια, από το συνεχές μαχαίρι, δηλαδή δεν γίνεται γέμισμα με υλικό να στρωθεί ο δρόμος. Γίνεται μονίμως, βάζουμε ένα μαχαίρι και περνάει. Με αποτέλεσμα να δημιουργούμε χυμάρους στους δρόμους στο τέλος. Και να μην μπορεί ο άλλος να έχει πρόσβαση στο χωράφι. Εγώ τη συγκεκριμένη καταγγελία τη δέχτηκα για τον ταξιάρχη.
0: Μάλιστα.
1: Ότι τι κάνουν στη συντήρηση, φέρνουν τον grader και απλά κάνουν ένα καθάρισμα, σημάζουμε, κατεβάζουμε 5 πόντους για να πάρουμε τις λακκούδες. Αυτό γίνεται. Δεν είναι λοιπόν αυτό ολοκληρωμένη συντήρηση της αγροτικής ειδοποιίας, γιατί υπάρχουν και περιοχές που θα χρειαστεί να προσθεθεί και αδρανές υλικό, να φτιαχτεί ο δρόμος όπως πρέπει να φτιαχτεί. Άρα και σε αυτό εμείς έχουμε τις αμφιβολίες μας. Σας λέω, γιατί πέρα από τη γενικόλογη απάντηση, έχουμε και παραδείγματα σε περιοχές που μας έχουν πει ότι έχει πάρα πολύ καιρό να φτιαχτεί η αγροτική ειδοποιία. Άρα, σαν συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μας, ο Δήμος δεν είναι έτοιμος από την πλευρά που θα μπορούσε να είναι. Με κριτήριο την πολιτική προστασία και με κριτήριο την προστασία της περιουσίας και της ζωής του λαού. Και εδώ, και δεν είναι έτοιμος, γιατί για χρόνια ο προϋπολογισμός είναι καθυλωμένος σε αυτές τις 200.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, και του 26.
2: Για να καλύψουν μια περιοχή από τα Βασιλικά μέχρι τον Αγιώργη της Λιχέδας είναι αυτό, έτσι.
1: Από τα Βασιλικά μέχρι τον Αγιώργη, η οποία είναι και κατακαμένη. Και κοιτάξτε, κύριε Θηλίκα, αν ξανακαεί τώρα, αν υποθέσουμε, και πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα, έστω και αν είναι αργά, και ξανακαεί, το δάσος το ξεχνάμε. Γιατί τώρα είναι στην αναγέννησή του, μετά από την καταστροφική πυρκαγιά του 21, και αν ξανακαεί αυτό το κομμάτι, μετά το ξεχνάμε τον Πεύκο στην περιοχή.
2: Κύριε Παπασυντηρίου, σας ευχαριστώ.
1: Επειδή έχουμε καεί, πρέπει να είμαστε 2 φορές πιο προετοιμασμένοι, και για το εναπομείνον δάσος, αλλά και για το υπόλοιπο που τώρα αναγέννεται.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τελίκα. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερο

0: κινητό.
1: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
0: Ειδική που και ψαρέματος.
1: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
0: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
1: Εδώ τα έχεις όλα.
2: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-59-89-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

32 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Istia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, και πάμε, πριν επικοινωνήσουμε με τον Σίμω τον Κιαδίκογλου, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυτερό Μικρον Ε, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Stippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτράτα της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

Σας έλεγα χθες, αγαπητοί ακροατές, πως για πρώτη φορά ακούστηκε το αίτημα για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού στην Εστία, σε μια σύσκεψη που έγινε το 2000 στην αίθουσα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, στον χώρο όπου στεγάζεται ο Κυνηγητικός Σύλλογος της Εστίας. Αυτή η σύσκεψη είχε γίνει με πρωτοβουλία του ΣΚΑΠΑ, του Συλλόγου δηλαδή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ανάπτυξης. Τον Μάιο τώρα του 2008 η τοπική κοινωνία επανέφερε το αίτημα με μια μεγάλη συγκέντρωση, ίσως η μεγαλύτερη που εγώ έχω δει τα τελευταία χρόνια, που είχε γίνει στην κεντρική πλατεία της Εστίας. Τώρα, λίγο πριν από το τέλος της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υπουργός και συντοπίτης μας Σίμος Κεδίκογλου, μιλώντας εδώ σε αυτή την εκπομπή, μας είχε πει πως επιτέλους το αίτημα παίρνει σάρκα και οστά, αφού υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης για την ίδρυση και την λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού στην Εστία. Μας είχε πει επίσης πως το Κέντρο Υγείας της Εστίας θα είναι το πρώτο σε όλη την επικράτεια που θα λειτουργήσει η μονάδα τεχνητού νεφρού και πως οι νεφροπαθείς θα πάψουν επιτέλους να ταλαιπωρούνται. Βεβαίως, σε όλη αυτή την προσπάθεια υπήρξαν σημαντικές δυσκολίες, αφού προκηρύχθηκε για παράδειγμα η θέση του νεφρολόγου δύο φορές, αλλά δεν υπήρξε διαθέσιμος γιατρός. Δεν υπήρξε νεφρολόγος που να εκφράσει ενδιαφέρον. Τότε ήρθαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μας είπαν ότι θα προσπαθήσουμε να τη λειτουργήσουμε μέσω ΣΔΙΤ, δηλαδή με τη συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ούτε αυτό προχώρησε. Και τελικά πήγαμε σε εκπαίδευση που έκανε η διευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Εστίας, η κυρία Λουκατζίκου, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, και σε εκπαίδευση που έκανε μία νοσηλεύτρια από το

0: κέντρο υγείας για να μπορέσει να λειτουργήσει η μονάδα τακτικού νεφρού. Πάμε όμως να συναντήσουμε τον Ασίμο τον Κερδίκογλου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κερδίκογλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους πατριώτες μας.
0: Έχουμε τον εξοπλισμό, έχουμε την γιατρό, έχουμε την νοσηλεύτρια που έκαναν εκπαίδευση. Επομένως είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσει η μονάδα. Για πέστε μας.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει και δεύτερος νεφρολόγος που θα έρθει, που εκπαιδεύεται και θα έρθει, καθώς και άλλοι νοσηλευτές. Πήγα πριν από 3 μέρες, επισκέφθηκα το κέντρο.
0: Το περασμένο Σάββατο και βγάλατε και ένα βίντεο το παίξω.
1: Ναι. Είδα τα μηχανήματα, είναι εγκατεστημένα, είναι 5+1. Το τι είναι το +1, επειδή υπάρχουν νεφροπαθείς που μπορεί να έχουν υπατήτιδα ή δεν ξέρω κάποια άλλη μεταδοτική νόσο, υπάρχει ένα μηχάνημα νεμοκάθαρσης σε ένα χωριστό δωμάτιο για να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις οι απαραίτητες. Άρα έχουμε 6 μηχανήματα αιμοκάθαρσης, έχουμε το προσωπικό, τα μηχανήματα είναι ήδη εκεί, ίσως να είδατε και τις φωτογραφίες που βγάλαμε. Mm-hmm. Μέσα στην εβδομάδα έρχονται και τα καθίσματα, είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία? Τι σας ρωτώ, διότι τον Φεβρουάριο που μας πέρασε ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς, ο κύριος Σερέτης, μας είχε πει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες δεξαμενές και θα είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε στις 16 Ιουνίου, λίγες μέρες πριν, την περασμένη εβδομάδα. Τον φιλοξενήσαμε πάλι τον κύριο Σερέτη εδώ στην εκπομπή και μας είπε μέσα στον Ιούλιο.
1: Ακριβώς αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Εγώ πιστεύω μέχρι τις 10 Ιουλίου θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία και να δοθεί ένα τέλος στην οδύσσια εκατοντάδων συμπατριωτών μας, γιατί δεν είναι μόνο οι νεφροπαθείς που αγγίζουν τους 50 αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι οικογένειές τους, γιατί ο νεφροπαθής τραβάει ένα μαρτύριο όταν πρέπει να πηγαίνει στη Χαλκίδα ή στη Λαμία ή στην Αθήνα για αιμοκάθαρση, γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει μόνος του, πρέπει να πηγαίνει με ένα μέλος της οικογένειάς του. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στη Βόρεια Εύβοια που να μην έχει στο συγγενικό και φιλικό του περιβάλλον μια τέτοια περίπτωση.
0: Και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Κεντρικούλου, το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι κάποιες οικογένειες αναγκάστηκαν να φύγουν ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν μπορούσαν να εξυπηρετούν οι ασθενείς τους.
1: Ακριβώς. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που καταφέραμε να πετύχουμε και θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, γιατί μέσα από τη συχνότητά σας δώσατε ένταση σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε.
0: Εμείς το αίτημα μεταφέραμε,
1: τώρα,
0: κύριε Κεντρικούλου, και ήταν υποχρέωσή μας να το μεταφέρουμε και με ένταση. Έτσι. Και πολλές φορές, και θέλω να σας ζητήσω και συγγνώμη γι' αυτό, υπήρχε ένταση και μεταξύ μας για αυτό το ζήτημα. Έτσι. Αλλά και οι δυο προσπαθήσαμε να πετύχουμε το στόχο.
1: Ώρες έμοιαζε με το μαρτύριο του Σύσυφου. Mm-hmm. Δηλαδή, κάναμε ένα βήμα, μετά ερχόταν η αναποδιά, ειδικά με τις προκηρύξεις των θέσεων νεφρολόγου. Σκεφτείτε ότι προκηρύξαμε θέση διευθυντή νεφρολογικής κλινικής και δεν εμφανίστηκε κανένας. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που γενικότερα πρέπει να το δούμε για το κέντρο υγείας μας, γιατί αυτή τη στιγμή από πλευράς εξοπλισμού το κέντρο υγείας Ιστιαίας, επειδή είδα τα καινούργια μηχανήματα, τον αξονικό τομογράφο, το ψηφιακό ακτινολογικό, τον μαστογράφο, έχουμε μηχανήματα νοσοκομείου.
0: Υπάρχουν, πρέπει να έρθουν δηλαδή, και οι γιατροί όμως για να μπορούσαν να τα λειτουργήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτή τη
1: ακριβώς.
0: στιγμή εγώ έχω να σας πω το εξής, ότι έχουμε 5 γιατρούς γενικής ιατρικής με βάση το οργανόγραμμα, αλλά αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο κέντρο υγείας 1+1. Ένας ο οποίος έχει κάνει έτοιμα για να βγει στη σύνταξη και είναι ένας. Και το ερώτημα που θέσαμε και στον κύριο Σερέτη, θέλω να το θέσω και σε εσάς, είναι πώς θα βγουν οι εφημερίες, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που ο κόσμος πολλαπλασιάζεται.
1: Θα γίνουν και με μπλοκάκι, θα πάρουμε και επικουρικούς, θα γίνουν προκηρύξεις. Μας το είπε, γιατί συνάντησα και τον κύριο Σερέτη στην επίσκεψη στο κέντρο υγείας, αλλά ήταν μια ανεπίσημη επίσκεψη, mm-hmm. γι' αυτό και δεν υπήρξαν ούτε δελτία τύπου ούτε δηλώσεις με τον κύριο Σερέτη, και εκτιμώ πάρα πολύ αυτή τη στάση, γιατί ήρθε και είδε κάθε λεπτομέρεια, δηλαδή ακόμα και το πάτωμα που σε ορισμένα σημεία πρέπει να αλλάξει και όλα, ακόμα και την παραμικρή λεπτομέρεια τα σημείωνε όλα και δεσμεύτηκε να υπάρξουν λύσεις. Όμως θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά την πρόταση να ακολουθήσουμε το παράδειγμα νησιών του Αιγαίου, που δίνουν κίνητρα επιπλέον για να έρθουν γιατροί και δάσκαλοι. Εμείς με τους δασκάλους δεν έχουμε τόσο πρόβλημα, με τους γιατρούς όμως έχουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ξέρετε ότι πολλοί δήμοι...
0: Έλεγα το πρωί, κύριε Κεδίκολου, και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι στη Σύφνο υπήρχε ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να δοθούν κάποιες ενισχύσεις σε ειδικευμένους γιατρούς να πάνε να επανδρώσουν το περιφερειακό ιατρείο. Και πως αυτό το παράδειγμα θα πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι, αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει κίνητρα, έτσι.
1: Δίνουμε κίνητρα σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την βαθμολογική εξέλιξή τους, αλλά θέλω να σας πω ότι μου το είπανε και οι γιατροί στο κέντρο υγείας, ότι άμα δίνουμε, για παράδειγμα, δωρεάν στέγη, θα έρθουν ευκολότερα γιατροί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δυστυχώς η μισθή δεν είναι αρκετά ψηλή για να μπορεί ο γιατρός να πληρώνει και τον νίκη του στην νηστεία. Πρέπει να δώσουμε επιπλέον κίνητρα. Δεν έχουμε ντόπιους γιατρούς αρκετούς που να ενδιαφέρονται να γυρίσουν πίσω. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε το πετυχημένο παράδειγμα νησιωτικών δήμων. Εγώ το θέτω άλλη μια φορά στο τραπέζι αυτό.
0: Ας το δούνε λοιπόν στον Δήμο, ας το δούνε και στην περιφέρεια, έτσι.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα Δήμου. Mm-hmm. Δεν μπορεί η περιφέρεια να ξεχωρίσει έναν Δήμο. Όμως ο Δήμος δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο το κόστος της στέγασης 3-4 γιατρών στην Ιστιαία.
0: Ας το δουν λοιπόν και με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, ας πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσουν. Μπας και έρθουν γιατροί για να επανδρώσουν το κέντρο υγείας, γιατί είναι κρίμα να έχουμε τα μηχανήματα για να μην μπορούν να λειτουργήσουν.
1: Πραγματικά είναι κρίμα. Όταν θα επισκεφτείτε το κέντρο υγείας, δέστε τα καινούργια μηχανήματα. Mm. Είναι τελευταία τεχνολογία.
0: Αυτά μας έλεγε και ο κύριος Σερέντης. Τώρα, πέστε μου κάτι για να επανέλθουμε στην μονάδα. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να λειτουργεί η μονάδα του τεχνικού νεφρού, πόσο νεφροποθέσεις θα μπορεί να εξυπηρετεί?
1: Νομίζω ότι θα μπορεί να εξυπηρετεί. Νομίζω ότι 3 βάρδιες θα πρέπει να βγαίνουν. Δηλαδή, εγώ υπολογίζω 12 με 18 την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν υπολογίσουμε ότι θέλουν αιμοκάθαρση μέρα παραμέρα, τότε θα έλεγα ότι...
0: Ότι θα καλύπτονται, λέτε, όλοι οι νεφροπαθείς της φορείας.
1: Ναι, σίγουρα θα καλύπτονται όλοι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά μου, γιατί δίνουμε τέλος σε μια οδύσσια εκατοντάδων συμπατριωτών μας. Εγώ είχα στο συγγενικό μου περιβάλλον περίπτωση που πραγματικά δεν μπορούσε να ζήσει όλη η οικογένεια, γιατί έπρεπε μέρα παραμέρα κάποιος να κατεβάζει τον πατέρα στη Χαλκίδα ή στην Αθήνα για αιμοκάθαρση. Mm-hmm. Πέρα από την τρομερή ταλαιπωρία για τον ίδιο τον νεφροπαθή, γιατί ξέρετε ότι μετά την αιμοκάθαρση θέλει να ξεκουραστεί, είναι καταπονημένος ο οργανισμός. Δεν είναι εύκολο να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και μετά να ταξιδεύει ώρες για να γυρίσει στην Ιστιαία. Μπορείτε να φανταστείτε τι ταλαιπωρία είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή η ταλαιπωρία, αυτό το μαρτύριο, αυτή η οδύσσια δεκάδων οικογενειών τελειώνει.
0: Ναι, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, έτσι, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Είναι το γεγονός ότι θα λειτουργήσει η μονάδα τεχνητού νεφρού, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την περιοχή μας.
1: Αυτό που πρέπει τώρα να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις είναι η επάνδρωση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι να προσελκύσουμε γιατρούς, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ ελκυστικό κέντρο υγείας. Σαν περιβάλλον είναι ένα πάρα πολύ ελκυστικό κέντρο υγείας. Και βέβαια είναι το πρώτο κέντρο υγείας σε όλη την Ελλάδα που θα έχει μονάδα τεχνητού νεφρού. Και βέβαια και τα άλλα μηχανήματα που έχει, σε πολλές περιπτώσεις είναι μοναδικό το κέντρο υγείας Ιστιαίας. Mm-hmm. Δεν νομίζω, για παράδειγμα, να υπάρχει άλλο κέντρο υγείας.
0: Αξονικός θερμογράφος, δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλο κέντρο υγείας.
1: Ούτε αξονικός, ούτε μαστογράφος. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Θα έλεγα ότι με τον τρόπο αυτό γίνεται ένα μικρό νοσοκομείο το κέντρο υγείας μας. Πρέπει τώρα να φροντίσουμε για την επαρκή επάνδρωσή του.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ευθύνη όλων των ερωτών, αλλά και των πολιτών. Είναι ευθύνη των ερωτών να πιέσουν την κεντρική εξουσία, το Υπουργείο Υγείας. Κύριε Γιαδεγόγλου, θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα που επίσης μας έχει απασχολήσει πολλά χρόνια τώρα και αναφέρομαι στον δρόμο των ηλίων. Και θέλω να μου πείτε γιατί πάμε από αναβολή σε αναβολή. Σας ρωτώ διότι ο αρχικός σχεδιασμός. Να ολοκληρώσω το ερώτημα και θα απαντήσετε. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2025. Τότε ο κύριος Κελαδίτης, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, μας είχε πει ότι δόθηκε παράταση μέχρι το Μάρτιο του 2026 στον εργολάβο για να προλάβει να κάνει και το τρίτο κάβερ από την πλευρά των Ροβιών. Και μας είχε πει ότι θα παραδοθεί στις αρχές της Άνοιξης. Μετά μας είπε ότι θα παραδοθεί τον Μάη, τέλος Μαΐου. Την 5η 11 Ιουνίου, όταν του ξαναθέσαμε το θέμα εδώ στην εκπομπή, μας είπε ότι τελικά το έργο θα παραδοθεί τέλος Ιουνίου. Όταν το ρωτήσαμε αν θα γίνουν εγγένεια, δεν μας το απάντησε. Και το ερώτημά μου είναι μήπως επειδή το όλο το προηγούμενο διάστημα βάζαμε το ζήτημα αν θα χαθεί και άλλη τουριστική περίοδος, πάμε άρον-άρον να ανοίξουμε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το έργο, για να μην συνεχιστεί η γκρίνια των κατοίκων εκεί της περιοχής.
1: Όχι.
0: Για πέσε μας.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ένα έργο πραγματικά πάρα πολύ καλό, επειδή έχω επισκεφθεί αρκετές φορές το εργοτάξιο και βλέπω βήμα-βήμα την πρόοδο του έργου. Είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος με πλήρη ασφάλεια, αντιμετωπίζει οριστικά το πρόβλημα των κατολισθήσεων με τον πλέον ορθολογικό τρόπο, γιατί το να υψώνεις τυχώματα στα πράνη δεν είναι λύση. Όμως με αυτό το κάλυμα που έχουμε βάλει, δεν πάει να έχει όσες κατολιστήσεις θέλει, ο δρόμος θα είναι ανοιχτός και ασφαλής. Τώρα, ο λόγος της τελευταίας καθυστέρησης είναι τα δίκτυα του ΔΔΕ κυρίως, τα οποία πρέπει να περάσουν πριν πέσει άσφαλτος.
0: Για να μην ξανασκάψουν μετά ξανά από την αρχή, έτσι.
1: Ακριβώς. Τώρα μετά θα σκάβεις την άσφαλτο, πρέπει να μπουν τα δίκτυα για να ρίξουν μετά από πάνω την άσφαλτο. Το δύσκολο κομμάτι, το σκληρό κομμάτι που λένε οι μηχανικοί του έργου, έχει ολοκληρωθεί. Όλα τα τσιμέντα, τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί. Είναι, πραγματικά θα νιώσουν πολύ όμορφα όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο οι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες της Βόρειας Εύβοιας. Είναι ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι για την κυκλοφορία στο βόρειο τμήμα του νησιού μας. Οπότε είμαι βέβαιος ότι μέσα στις πρώτες μέρες του Ιουλίου θα παραδοθεί στην κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Τώρα για εγγένεια θα δούμε. Εντάξει, εμένα με απασχολεί να ανοίξει ο δρόμος.
0: Να δοθεί στην κυκλοφορία.
1: Όπως πρέπει.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω για το παλιό υδροθεραπευτήριο των Λουρών της Εδιψού. Υπάρχουν επανειλημμένες δεσμεύσεις της κυρίας Μενδώνη ότι θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης, όμως είναι έτοιμο να καταρρεύσει, έτσι.
1: Το ξέρω, γιατί είναι και μπροστά στο σπίτι μου και το βλέπω.
0: Τι γίνεται, για πέστε μας με αυτό.
1: Λοιπόν, μου είπε η κυρία Μενδώνη ότι εξασφάλισε τη χρηματοδότηση της μελέτης, υλοποιείται. Μην έχετε αμφιβολία ότι συχνά πυκνά την ξαναρωτάω, την πιέζω, γιατί μάλιστα τη στέλνω και φωτογραφίες που τραβάω από τον μπαλκόνι του σπιτιού μου με το πώς σιγά σιγά καταραίουν και τα τελευταία κομμάτια της οροφής.
0: Μας είχε πει ότι θα βγάλει 75.000 ευρώ σωστικά για να, μέχρι να προχωρήσουν οι μελέτες και τα λοιπά, για να μην καταρρεύσει ολοσχερός, να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες. Ούτε αυτό έχει γίνει.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω τι. Εμένα με ενδιαφέρει να ολοκληρωθεί η μελέτη και να αρχίσει η κατασκευή. Τώρα τι σωστικά, άμα δείτε την εικόνα, ό,τι ήταν να καταρρεύσει, έχει καταρρεύσει δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Πάντως υπάρχει δέσμευση ότι προχωράνε.
1: Ναι. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να δούμε και το νέο, νέο είναι ήδη κοντεύει 50 ετών το υδροθεραπευτήριο που χρησιμοποιούμε τώρα,
0: ναι.
1: Το οποίο και εκεί θέλει μια ριζική ανακαίνιση. Και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό, θα θυμάστε το έχουμε συζητήσει, εγώ ήμουνα ενάντια στη λύση να κάνει το ΙΕΤΑΔ και την ανακατασκευή του κτηρίου και μετά να το βγάλει σε διαγωνισμό. Εγώ ήμουν υπέρ της πρότασης κατασκευή και παραχώρηση, δηλαδή να βγει η μελέτη από το ΤΑΙΠΕΔ μάλλον, που έχουμε και προχωρημένες επαφές, ότι πρέπει να γίνουν αυτές και αυτές οι εργασίες, πρέπει να είναι έτσι και έτσι το υδροθεραπευτήριο και μετά να γίνει ένας διαγωνισμός, ποιος θέλει να αναλάβει το έργο και να του παραχωρηθεί για 20-25 πόσα χρόνια, ανάλογα με το κόστος της ανακατασκευής, η χρήση του υδροθεραπευτηρίου. Και νομίζω ότι έτσι θα δούμε και το υδροθεραπευτήριο να περνάει σε μια νέα εποχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαδούγλου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί πραγματικά βοηθήσατε να γίνουμε καλύτεροι.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.

Όλα τα πράγματα στη ζωή, αγαπητοί ακροατές, έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Έτσι και αυτή η εκπομπή, οι πρωινές διαδρομές που βγήκανε για πρώτη φορά στον αέρα τον Μάρτιο του 1993, φτάνουν σιγά σιγά προς το τέλος, ολοκληρώνουν τον κύκλο τους. Αύριο λοιπόν θα είναι η τελευταία μας εκπομπή και θα κλείσουμε τον κύκλο αυτόν μουσικά. Αύριο λοιπόν θα είναι καλεσμένος εδώ στο στούντιο ο Ηλίας ο Τσαρούχας για να μας ταξιδεύσει με τη μουσική του και επίσης ένας αγαπημένος συνάδελφος, ο Χρήστος Μπεκιάρης. Προς το παρόν, σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα το Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Την εταιρεία Πόλιντορ Ωμικρον Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Στίπερς. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο για να κλείσουμε μαζί τον κύκλο των εκπομπών, μουσικά όμως, με καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον Ηλία τον Τζαρούχα. Καλή σας μέρα!

0: ακριβό του.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

τζάμι. Σ' αγκαλιάζω κι ο πόθος μου ο κρυφός γράφει σαν αγαπώ σε χλωτισμένο τζάμι. Μια ζωή μετρώ τα κύματα σαν πράγος.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
2: Για μπατατούρα φενατήλ, σκουπολαμίνι κροκοντήλ, αλπραζολάμ και μόλι.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
2: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
1: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
2: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
2: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
1: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
2: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 222-60-24518.
2: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ. Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων.

0: τα μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη, προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικό, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97.
1: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κεταμίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

κι ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς. Μες στα συρτάρια σου

χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Κονμετάλμαϊστερ, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι...

0: και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
1: Και με τις υπηρεσίες Zeta Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
0: zeta-εργαλεία.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
2: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
3: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
2: Αξεσουάρ για το κινητό.
3: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
2: Ειδική που και ψαρέματος.
3: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
2: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
3: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας σε Διψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
1: και 697 59 89 363.
0: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Πληστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε λίγο κουτσουμπολιό. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω. Σας περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε και επαιτίους, δόξα τω Θεώ. Σαν σήμερα, δεν θα σας πω ακόμα, θα προηγηθούν πρώτα οι ονομαστικές. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε, πάρτε χαρτί και στυλό. Χρόνια πολλά σε Αγρυπνία, Αριστοκλή, Αριστόκλεα και Βάρβαρο. 1, 2, 3, 5 επαιτίους. Ωραία. Διεθνή ημέρα μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την Δημόσια Υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Τώρα, σαν σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, τι έχουμε εδώ? Έχουμε το 1902 το όνομα Mercedes. Υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοβιομηχανία Daimler. Ελπίζω να το έχω πει σωστά. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του Παύλου, του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jalkenl, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας του να κατασκευάσουν, ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του, μάλιστα. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας η κόρη του. Μάλιστα. Ενδιαφέρον ιστορία αυτή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Και είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι άνθρωποι δεν θυμούνται πάντα τι είπες, αλλά θυμούνται πως τους έκανες να νιώσουν. Και εγώ, με αυτά που λέω και με τα τραγούδια που μοιραζόμαστε, να είσαι σίγουρος πως θα σε κάνω να θυμάσαι με τον πιο ευχάριστο τρόπο την κάθε στιγμή σήμερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Πώς λέγεται το αγχωμένο ψωμί? Το στερασαρισμένο.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί. Πέσω.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο δεν διακάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

0: ληστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260 56 481
3: και 697 59 89 363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

και σου μοιάζουν πουλί. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά. Οι πληγές

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν να είναι αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4.
1: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο single και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει η υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

ξενύχιο. Σα γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Με στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: Άντι. Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα-τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρνουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
1: Bosch,
5: DeWalt,
1: Carhartt,
5: Makita,
1: Gardena,
5: Stanley,
1: McCulloch,
5: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Estiea 104,4.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φαΐ είναι έτοιμο. Τι φαΐ?
3: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά, ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

απόψε με θυμήθηκες που έχεις κρύψει τον εγωισμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260 52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Κυριακή 12 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιώτισσας στείνει χορό και κάνει χαμό. Ελάτε να γλεντήσουμε παραδοσιακά με την Τζέννη Κατσίγιαννη και τον Μαθαίο Γιαννούλη. Μαζί τους, ο Θωμάς Χαλιγιάννης με το κλαρίνο του, ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο τραγούδι και το μπουζούκι και ο Νεκτάριος Γκαγκώσης στο βιολί. Κυριακή 12 Ιουλίου, ραντεβού στην πλατεία Καστανιώτισσας. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ υπέρ του συλλόγου. Κρατήσεις τηλεφωνικά στο 697 6467 512. Πανηγύρι στην Καστανιώτισσα. Εδώ που πολιτισμός, ίσον κέφι και χορός.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

ληστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και παρέα θα ακούσουμε για τις επόμενες 2 ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος επίθεση. Έρχονται από Καντάδα η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη. Καλή μας διασκέδαση.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται Ελικοκίνου, Τι σου χρωστάω, και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα. Πες μου,

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Εξηγήστε.
1: Βράδυ τρίτης νύχτας στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Λίας, Ρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου. Ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Πάνο. Συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τη Χριστίνα. Και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Αποστολία Ζώη και Άσε ό,τι κάνεις.

Ήταν ο Νίνο με την Τζόζεφιν στο «Τι κάνεις», μια επιλογή της Εύης, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Κώστα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, στον Αριστοκλή, στην Αριστόκλεια και στο Βάρβαρο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, η Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, η Διεθνής ημέρα χειρών, αλλά και η Ολυμπιακή ημέρα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, η Ιορδάνης Αγαπητός Εξάρτηση, Πρόδρομος Μια Καρδιά, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Νίνος Αναβαγή, αγαπημένη επιτυχία από το παρελθόν, ενώ λίγο πριν στα Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό μεθύση για την Νικολέτα. Έρχονται αμέσως τώρα 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα έρχονται Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις για τον Γιώργο και αμέσως μετά η Σοφία Αρβανίτη με αγαπημένο τραγούδι από τα παλιά, Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για τον Νίκο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Μιχάλης Χατζηγιάννης και Χρήστος Μάστορας χόρεψε μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Στέφανου Δέσποινα Βανδύ και Να Μ' Αγαπάς. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και πρώτος εις πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Σαν σήμερα το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική, Ανδρομάχη και Σούσουρο για τη συνέχεια, αλλά και ο Χρήστος Μενιδιάτης με το Ό,τι πιο όμορφο.

0: ήρθα και θα μείνω.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Ροχίδης.
1: 100,4.

Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δε ρωτώ. Ό,τι κι αν έγινε, ξεχνάω. Κλείνω πληγές.

Με την πρώτη ματιά ρελάθηκαμε και από το πρώτο